0: Radio Tiempo.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν αστάσου, αγε όλε. Κομπλέτο καντέλα.
0: Radio Tiempo.
1: Yo, Gangsta.